Αγνάσα όπα. Αγγέλε. Είδα μια με ωραία, ε. Ότι μόλα τη βάγνα, ε. Τιωρισίτο, τη δίτα κοτιλίτα. Αγιεσταλεκιβίτο, έντζα.